Παίζω τυφλά με λέξεις και αργία. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.

Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Για μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο Γαλανάδο 50 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο Γαλανάδο της Νάξου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς, strike στις χαμηλές τιμές.
5: S6 υγρό πλυντηριού ρούχων, 45 μεζούρες, 4,95. HD Color, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,49. Νιβέα αντιλιακό γαλάκτωμα, 50+, 9,98. Απλόστρα αλουμινίου, 18 μέτρα, 15,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Ιουνίου, σαν σήμερα, 323 π.Χ. Πεθαίνει στη Βαβυλωνία από υψηλό πυρετό ο Μέγας Αλέξανδρος. 1930, 22 κάτοικοι της Χιάτης Στασερών χάνουν τη ζωή τους από χαλαζόπτωση. 1969, θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της Ελλάδας. 1988, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τουρκούτο Ζάλ επισκέπτεται την Αθήνα μετά τη συνάντηση του Νταβός. 1999, η Νέα Δημοκρατία επικρατεί στις ευρωεκλογές με ποσοστό 36%, ενώ το Πασόκ ακολουθεί με ποσοστό 32,9%. 2004, η Νέα Δημοκρατία επικρατεί στις ευρωεκλογές με ποσοστό 43%. Το Πασόκ βρέθηκε 9 ποσοστιαίες μονάδες πιο κάτω, στο 34,03%.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
3: Κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
5: Αλόμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: άλλη μια μέρα. Δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα. Το ίδιο ποτό.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Μίλε, ΑΕΓ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
10: συνεντεύξεις.
9: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια.

0: Βόλο Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιδρύσεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
3: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων. 45 μεζούρες. 4,95. HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα. 50+. 9,98. Απλόστρα αλουμινίου. 18 μέτρα. 15,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: καλό Σαββατοκύριακο, ραδιοφωνία και κλάδων. 101,3 FM, ραδιοφωνία και κλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Αξάς. Το ημερολόγιο γράφει Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη Πορτάρα, τα παλάτια, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού Αξώτες και Αξώτισες, για τους απανταχού Κυκλαδίτες και Κυκλαδίτσες. 101,3 FM. Είναι ο 37ος Ιούνιος που είμαστε μαζί. Είναι το 37ο καλοκαίρι αυτό, με τριαντάφυλλο τριανταφυλλίδι, ραδιοφωνία και κλάδων και καλημέρα και κλάδες. Η Νάξος μας έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως και τα γύρω νησιά μας. Έρχονται συνέχεια. Καλές δουλειές στους ντόπιους. Καλά να περάσουν στους ξένους μας.
1: Πολύ προχώ σας βρίσκω.
2: Γεια σας, παιδιά.

0: 37 ολόκληρα χρόνια μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες, ξυπνώντας τις Κυκλάδες. Μαζί απολαμβάνουμε τον πρωινό μας καφέ και μαζί κουβεντιάζουμε τα όσα γίνονται στην Άξο, στη Σύρο, στην Πάρο, στη Σίκηνο και την Ανάφη, την Κίμολο, την Ανδρό. Καλημέρα σε όλες τις Κυκλάδες. Καλημέρα σε όλο το ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας. Εκπέμπουμε εδώ από τον ομφαλό της γης που λέγεται Αιγαίο πέλαγος. Εκπέμπουμε για τον οικουμενικό ελληνισμό. Εκπέμπουμε Ελλάδα, εκπέμπουμε Ορθοδοξία. Καλημέρα στους ομογενείς μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Radio Historia που αναμεταδίδει πάντα την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες.
1: Πάμε και το άλλο, το παιδικής καψούρας, το φινάλε.

λοιπόν όλοι μαζί, όλοι κοντά, συντροφιά, παρεούλα. Καλημέρα στον ελληνισμό στην Ευρώπη, στην Αμερική. Καλημέρα στο Johannesburg που μας αναμεταδίδουν και εκεί. Καλημέρα στο Ράδιο Σπάρτη, κυρίες και κύριοι. Και στο Ράδιο Γαλαξίας, στη Μελβούρνη. Και στο φίλο μας τον Γιώργο. Αλλά και στο Ράδιο Σπάρτη. Ένας άλλος επίσης τηλεοπτικός σταθμός της Ομογένειας που και αυτός καθημερινά μεταδίδει ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την πατριωτική αυτή εκπομπή

Καλημέρα λοιπόν στο Ράδιο Γαλαξίας, καλημέρα στο Ράδιο Σπάρτη, στην μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας, καλημέρα σε όλους τους ομογενείς μας, στο Ράδιο Χριστόρια, στην Νέα Υόρκη, στο Cape Town, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο σταθμός του Μαρούλη ακούγεται σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Μεταφέρουμε Ελλάδα, μεταφέρουμε Ορθοδοξία από τα καταγάλανα νερά του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας σε όλη την οικουμένη. Μέθης.

0: σκληρό.
1: Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, με χαρά, χαμόγελα και αισιοδοξία.
0: Κι ούτε πια που θα το φτάσω, μια στιγμή πέρασε μπρος μου.
1: Ο Κεκλαδίτης δημοσιογράφος, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής.
0: Σματώνει σαν η πιο μεγάλη πόλη.
1: Καλημέρα Κεκλάδες. Η καλή μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, όπως στη ζωή και στη δουλειά, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, η διοκτήτρια του kiklades.gr και δημοσιογράφος στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα καλοκαιρινό, δροσερό, τριανταφυλλένιο, τριανταφυλλιδέκο, καλημέρα Κυκλάδες.

Χαμόγελα, αισιοδοξία, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό σας ευχόμαστε. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα, ό,τι μάρκα θέλετε, σε πολύ φτηνές τιμές. Κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τελευταίας τεχνολογίας, αυτά που καίνε λιγότερο ρεύμα, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Για να απολαμβάνετε high definition τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες, κουπάκια, blender, mixer, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος. Τα πάντα σε καλές τιμές. Και έπιπλα κουζίνας στο Μαρούλι. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

πάμε στην Ίω μας, όπου στο νησί της Ίου βρίσκεται ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Φίλοι ακροάτρια από την Ίω, καλωσορίζει στην Ίω τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτση.

0: κεντρικό μήνυμα την ανάπτυξη του αθλητισμού και την, και την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών. Έγινε χθες Παρασκευή στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Ίου η μεγάλη εκδήλωση με ομιλητή τον Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Ο Κυκλαδίτης Υπουργός, μιλώντας από την Νιό, στάθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα.
1: Να πάψει, μα ήρθε το αγέρι, ακόμη κι αν ρίξει τάνθη.
0: Ο δήμαρχος της Ιού, ο κύριος Γκίκας, ευχαρίστησε δημόσια τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για τα αθλητικά έργα στην Ιού. Και ένας φίλος ακροατής, ο φίλος ο Νίκος από το νησί της Ιού, στέλνει νιώτικες καλημέρες. Καλωσορίζουμε, μου λέει, στο νησί μας, στο βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτση, ο οποίος Γιάννης Βρούτσης για την Ιω είναι σωτήρας, μου λέει, και έχει κάνει πάρα πολλά έργα αθλητικά, όχι μόνο στην Ιω αλλά και στις λοιπές Κυκλάδες. Ο Γιάννης Βρούτσης συναντήθηκε με τον δήμαρχο της Ιού, τον κύριο Γκίκα, με την τοπική οργάνωση Ιού της Νέας Δημοκρατίας, με παράγοντες και φορείς της Ιού.

τηλεφώνημα από το νησί της Ήου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εμείς οι ντόπιοι, μου λέει, οι νιώτες, να πούμε στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, γιατί αθλητικά έργα στην Ήο δεν θα γινόντουσαν αν δεν ήταν υπουργός αθλητισμού ο Γιάννης ο Βρούτσης. Ούτε, μου λέει, όλα αυτά τα έργα που γίνονται αθλητικά έργα σε όλες τις Κυκλάδες και

brothers.live.gr. Το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδή της αδημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή Ο Λόγος Εσάς που δίνεται ο λόγος στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στο κράτος, την πολιτεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129. info@kikladeslive.gr.

Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο στη Σαντορίνη. Πρώτο θέμα λοιπόν στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες αλλά και στο kikladeslive.gr από χθες. Η επίσκεψη του βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στην Ίο, συνοδευόμενος από τον Πύρο Δήμα και άλλους Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές και πρωταθλήτριες του ελληνικού αθλητισμού. Γιάννης Βρούτσης με πρόσωπα του αθλητισμού στο νησί της Ίου μας.

Γιάννης Βρούτσης λοιπόν στο νησί της Ήου, ρεπορτάζ της Εμνής Τριανταφυλλίδου από την Ιω, για το τι είπε, τι επαφές είχε ο υπουργός μας, ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχίζει για δεύτερη μέρα την επίσημη επίσκεψή του στην Ήω. Θα είναι και αύριο στην Ήω ο Γιάννης Βρούτσης.

0: Θεσσαλονίκη 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: κλάδων.
1: Έκανα 1,3 ραδιοφωνία και κλάδων με πολύ πολύ χαμόγελο, με πολύ πολύ αισιοδοξία. Η φίλη μας η Μυρτώ από την Άνδρο, ανδριώτικες καλημέρες. Έτσι μου λέει μ' αρέσετε πάντοτε να είσαστε χαμογελαστός. Και αυτή η εκπομπή βγάζει μια αισιοδοξία πάντοτε. Και εγώ και η γυναίκα μου και η κόρη μου, αυτό πάνω απ' όλα που θέλουμε. Και αυτή η εκπομπή βγάζει μια αισιοδοξία πάντοτε. Και εγώ και η γυναίκα μου και η κόρη μου,

υπέροχη πρωινή καφεδιά έχει φτιάξει η σύζυγός μου, η Αργυρούλα, και την ευχαριστώ δημοσίως. 37 ολόκληρα χρόνια καθημερινά εδώ φτιάχνει τον υπέροχο πρωινό ελληνικό καφέ. Έχει φέρει και κάτι υπέροχα κρουασανάκια η κόρη μου η Σέμνη. Έχω τσακίσει 4 κρουασανάκια.

ευχαριστήσουμε μια φίλη από την Σύφνο. Σύφνεϊκες καλημέρες. Έτσι μου λέει, θέλω πάντοτε να είσαστε αισιόδοξοι. Βάζω πάντα το ραδιοφωνό, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων εδώ στη Σύφνο, και σας ακούω που πάντοτε είσαστε, μου λέει, με το χαμόγελο και με την αισιοδοξία στα χείλη. Έτσι πρέπει να είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι. Έτσι ακριβώς. Doom Spiro Spero, όσο ζω ελπίζω. Προσάραξη ενός ιστιοφόρου με πολωνική σημαία είχαμε χθες στο ψαθονίσι της Ήρου. Το απόγευμα έγραψε το kikladeslive.gr ότι υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 2. Το πλοίο εκτάκτος προσέγγισε το λιμάνι του Λαβρίου. Στη γειτονιά που μεγάλωσε σου. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μια απλή φάση. Ζωή που κάνει την ήσυχη ζωή μου. Δεν καταλαβαίνω μερικούς ηλιθίους που κάνουν πλάκα και βασανίζουν κόσμο. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συντήρησης, ασφαλτόστρωσης και αποκατάστασης φθορών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νάξου και της Αμοργού μας, στο πλαίσιο της εργολαβικής σύμβασης για την τριετή συντήρηση των οδικών υποδομών των νησιών. Όπως μας ενημέρωσε το επαρχείο Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε σημεία που έχουν καταγραφεί προβλήματα λόγω φθορών και ακραίων καιρικών φαινομένων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνθήκων μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες. Το διάστημα αυτό, λέει ο έπαρχος Νάξου Γιάννης Μαργαρίτης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Καστρακίου, ενώ στον Απόλλωνα κατασκευάζεται νέος στίχος αντιστήριξης. Παράλληλα πραγματοποιούνται επεμβάσεις αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος με τη χρήση έτοιμου ασφαλτομείγματος. Την ίδια ώρα ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό δίκτυο Απεράθου Μουτσούνας και στην περιοχή της Κομιακής, ενώ αποκαθίστανται και οι τείχοι αντιστήριξης μεταξύ Δαμαριώνα και Φιλότιου. Στο νησί της Αμοργού μας, οι εργασίες καθαρισμού των ερισμάτων στο τμήμα Γιάλη Άγιος Παύλος βρίσκονται στο τελικό του στάδιο, ενώ μέσα στην προσεχή εβδομάδα προγραμματίζεται η έναρξη ασφαλτοστρώσεων στο ίδιο δικό τμήμα, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας

Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο, να ευχαριστήσουμε και την καλή μας φίλη, τη Γιάννα, από την αγαπημένη Σέριφο. Όλη η Σέριφος μου λέει καθημερινά, τριαντάφυλλο, τριανταφυλλίδι ακούει και καλημέρα Κυκλάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σέριφό μας. Καλημέρα σε όλους τους Σερφιώτες και τις Σερφιώτισσες. Η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 χρόνια πρωταθλητές στην ενημέρωση. Και αυτό το οφείλουμε και σε εσάς, στον απλό κόσμο, σε αυτή τη λαϊκή συμμετοχή που υπάρχει και είναι πολύ πολύ σημαντικό.

0: μαζί αργά. Όπως.
1: Μια καλημέρα επίσης από την αγαπημένη μου αντίπαρο, μια ξαδέρφη της γυναίκας μου από τις Λεύκες, Λευκιανές καλημέρες. Και από τη Φολέγανδρο, πάντοτε μου λέει σας θέλουμε χαμογελαστούς και αισιόδοξους και έτσι να μεταφέρετε, μου λέει, το κλίμα της αισιοδοξίας. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο kikladeslive.gr να δούμε τι θέματα έχει. Πριν από λίγο, μόλις πριν από λίγο, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στο kikladeslive.gr ανέβασε την είδηση, την έκτακτη δυσάρεστη είδηση, την οποία σας τη δίνουμε και εμείς εδώ φυσικά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου: Κυκλάδες, θλίψη για το θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη. Βαθιά συγκίνηση, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και θλίψη έχει προκαλέσει στις Κυκλάδες μας η είδηση του θανάτου του Γιάννη Σκοπελίτη, του καπετάν Γιάννη που υπήρξε ιδιοκτήτης του αγαπημένου πλοίου Σκοπελίτης. Η απώλειά του σκορπίζει λύπη στην τοπική κοινωνία της Αμοργού, της Νάξου και των νησιών μας, καθώς το όνομά του ήταν άρρηκτα δεμένο με τη θάλασσα, τις Κυκλάδες και ένα πλοίο που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από κατοίκους και ταξιδιώτες. Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αφήνει πίσω του μια διαδρομή που συνδέθηκε με τον τόπο του και τους ανθρώπους του. Για όλους εμάς άλλωστε ο Σκοπελίτης δεν είναι απλώς ένα πλοίο, αλλά ένα κομμάτι της καθημερινότητας, της μνήμης και της ζωής μας. Η σκέψη όλων βρίσκεται στην οικογένεια, στους οικείους του και σε όσους αποχαιρετούν με συγκίνηση τον καπετάν Γιάννη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μας, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, το τελευταίο αντίο θα το πούμε αύριο το μεσημέρι. Η οικογένεια του kikladeslive.gr εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων Αμοργού εκφράζει μέσω του kikladeslive.gr τη βαθιά της λήψη για την απώλεια του αγαπητού συμπολίτη μας Γιάννη Σκοπελίτη. Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τη μνήμη του εκλειπώντος και την οικογένειά του, ανακοινώνουμε ότι το απόψινό γλέντι στα κατάπολα της Αμοργού, που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιεί στο πλαίσιο του Αμοργιανού Φεστιβάλ, ακυρώνεται. Εκτακτή είδηση λοιπόν από το kikladeslive.gr και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Θλίψη για το θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη. Και έχει Σεμνή Τριανταφυλλίδου φωτογραφία τον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, το γιο του θρυλικού καπετάν Δημήτρη Σκοπελίτη, του συγχωρεμένου. Τώρα δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, αρκετά νέος θα λέγαμε, ο γιος του, ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης. Τη σκητάλη την παίρνει η τρίτη γενιά των Σκοπελίτιδων πλέον, ο καπετάν Δημήτρης Σκοπελίτης. Μια φίλη από Αμοργό, Αμοργιανές καλημέρες, καλό Σαββατοκύριακο. Μόλις διαβάσαμε, μου λέει, στο kikladeslive.gr την είδηση που έγραψε η κόρη σου, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, για το θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη και δεν το πιστεύουμε, μου λέει.

θέματα στο kikladeslive.gr. Η τη φάρσα για βόμβα ήταν αποκλειστική είδηση του kikladesthes live.gr. Ο Γιάννης Βουτσίνος, αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου Ερμόπολης και πρόεδρος του λιμενικού ταμείου Σύρου στο kikladeslive.gr. Όπως κάθε Παρασκευή εδώ και 4,5 χρόνια λέει η Σεμνή, ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού, η εκπομπή Kiklades πρόσωπα συνεντεύξεις που αγαπήσατε και στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια, επιστρέφει και απόψε με ένα ακόμα ενδιαφέρον πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάθε Παρασκευή στις 7 στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube kikladeslive.gr. Απόψε καλεσμένος μας ο Γιάννης Βουτσίνος, αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμόπολης και πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, Κέας, Κύθνου και Σερίφου. Μία συζήτηση με πολύ ενδιαφέρον, ζητήματα της καθημερινότητας, έργα, εξελίξεις και όσα απασχολούν τη Σύρο. Μια συνέντευξη σε ένα ιδυλιακό τοπίο, κυρίες και κύριοι. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης από ΙΟ. Η Ελλάδα είναι ένα αθλητικό εργοτάξιο. Με κεντρικό μήνυμα την ανάπτυξη του αθλητισμού και την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών, πραγματοποιήθηκε, λέει, χθες Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της ΙΟΥ η εκδήλωση με ομιλητή τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Ο Κυκλαδίτης Υπουργός, μιλώντας από την ΙΟ, στάθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι ένα αθλητικό εργοτάξιο. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr, διαβάζετε αλλά και βλέπετε το βίντεο, κυρίες και κύριοι. Τι είπε ο Γιάννης Βρούτσης χθες στην ομιλία του στην ΙΟ. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το site που ενώνει 24 ώρες το 24ωρο τα 24 kikladeslive.

έχω το κουφονίσει. Που είναι και ο τόπος καταγωγής των Σκοπελίτιδων. Φίλοι ακροάτρια, τώρα στο site μου λέει της κόρης σου το kiklaleslife.gr διαβάσαμε ότι πέθανε ο καπεταγιάννης και πραγματικά είμαστε όλοι, μου λέει, συγκλονισμένοι εδώ στο κουφονίσι.

Επίσης βλέπουμε εδώ τον, στο kiklades.gr τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, αγκαλιά με τον δήμαρχο Ιητών, τον κύριο Γκίκα. Ήως μπαίνει δυναμικά στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδας μέσα από έργα συνολικού ύψους 2.886.910 ευρώ που ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην Ίω. Με σαφές μήνυμα ότι οι Κυκλάδες δεν πρέπει να μείνουν πίσω στις αθλητικές υποδομές, ο Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε στην Ίω ένα πακέτο παρεμβάσεων που φιλοδοξεί να αλλάξει την καθημερινότητα της νέας γενιάς, των αθλητών, των σωματείων και της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση με 1.024.910 ευρώ του έργου αναβάθμιση και επέκταση αθλητικού κέντρου Ίου. Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου με 1.862.000 ευρώ. Στην Ίω σχεδιάζεται πλέον μια πραγματική κυψέλη αθλητισμού που περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11, κλειστό γυμναστήριο, υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ, υπαίθριο γήπεδο βόλεϊ, γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, πίστα pump track, γήπεδα τένις, ποδηλατόδρομο, υπαίθριο γυμναστήριο και παιδική χαρά. Η εκδήλωση των έργων έγινε στην Ίω, παρουσία πάρα πολύ κόσμου, του Δημάρχου κ. Γκίκα, αντιδημάρχων, προπονητών, αθλητών, του Προέδρου της ΔΕΕΠ Κυκλάδων Στάθη Μπαρμπούνη και μελών της τοπικής κοινωνίας. Ο Γιάννης Βρούτσης ευχαρίστησε όλο τον κόσμο δημόσια, λέει η Σεμνή, τονίζοντας ότι με το ήθος και τη διαδρομή τους αποτελούν πρότυπα για τη νέα γενιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ικούρος για την Ίω, στο νησί καταγράφονται ένα σωματείο, δύο αθλήματα, 73 αθλητές και αθλήτριες, δύο προπονητές και προπονήτριες. Με τις προσβάσεις και παρεμβάσεις αυτές, η Ίως αποκτά τις βάσεις για μια νέα αθλητική πραγματικότητα. Και όπως λέει ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης, η Ίως μπαίνει δυναμικά στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδος με έργα ύψους 2.886.910 ευρώ.

βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Πληροφορηθείς το θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, ιδιοκτήτη του Σκοπελίτη, πριν από λίγο. Εκφράζει μέσω του kikladeslive.gr, της Εμνής Τριανταφυλλίδου, της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της τοπικής μας εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες» στα βαθιά του συλληπιτηρία. Ο Γιάννης Βρούτσης μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη και βεβαίως για την εξυπηρέτηση του Σκοπελίτη στην Αμοργό και στις μικρές Κυκλάδες. Συλληπιτήριο λοιπόν του υπουργού μας Γιάννη Βρούτσι από την Ήω που βρίσκεται μέσω της Εμνής Τριανταφυλλίδου και του kikladeslive.gr και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και του Καλημέρα Κυκλάδες για το θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη. Καλό ταξίδι φίλε μου, λέει ο Γιάννης Βρούτσις για τον καπετάν.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-2584. 40.

0: είναι 11 μεσημέρι, συντονισμένη πάντοτε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3. Μαζί σας, κοντά σας, πάντοτε ο Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης και η ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα Κυκλάδες. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο Μαρούλη θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Οι αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου αρχίσανε και τηλεοράσεις high definition για να απολαύσετε όλα τα παιχνίδια. Τηλεοράσεις για κάθε τσέπη, για κάθε γούστο, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Ο ειδικός στην τηλεόραση στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τις τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή. Τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Ολική επαναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ρίζοσπάστης. Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος. Η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη. Η απογευματινή.
1: Τώρα τι να σου πω, τι να μου πεις.
0: Τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI. Ναυτεμπορική, φοροπακέτο ελαφρύνσεων για την αγορά. Μέτρα υπέρ των επιχειρήσεων λαμβάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Θέσια ρεκόρ του δημοσίου στους ιδιώτες. Ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω. Η εφημερίδα Εστία έχει φωτογραφία τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, και τον κύριο Αντώνη Σαμάρα. Η Εσπρέσο γυμνή βεντέτα για την Οδύσσια. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Η εφημερίδα On Time από το Βαγγέλη στον Αλέξανδρο. Political. Το τζάμπα, τα τσάμπα θα της αντιπολίτευσης.

εφημερίδα Ανεξάρτητος, διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Άνω κάτω το ΠΑΣΟΚ, τέταρτο κόμμα. Τρίτη η Καριστιανού, δεύτερος ο Τσίπρας, πρώτος ο Μητσοτάκης. Αθλητικές εφημερίδες. Sport Day, βασίλισσες για τις αθλήτριες του θρύλου. Μπράβο στα κορίτσια της Ολυμπιακάρας μας. Live Sport. Στέφεται πρωταθλητής σήμερα το βράδυ. Ποιος θα είναι πρωταθλητής, Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, σήμερα το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πέμπτο και τελευταίο τελικό. Κόκκινος πρωταθλητής, βασίλισσες της Ευρώπης, τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Μπράβο, μπράβο από όλους εδώ, από όλα τα παιδιά από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δικέφαλος, καλή χώνεψη. Boston Sport, δαγκώνει για τίτλο. Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟ, το μεγάλο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα. 6 ώρα ξεκινάει το μάτς. Ώρα για σπορ, η ΑΕΚ πάντα στο DNA των προσφύγων. Η εφημερίδα βραδινή της Κυριακής, ποιες κατοικίες επιδοτούνται. Θεσσαλονίκη, Ερημόνη ή Εγνατία. Τύπος της Θεσσαλονίκης, ημέρα μεγάλης δικαίωσης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα των συνταξιούχων, κάτω τα χέρια των Ιδρώτα μιας ζωής. Η εφημερίδα Γκρέντα, συνεχίζουμε με οικονομικές εφημερίδες, διάσωση αγροτών από την κυβέρνηση. Η εφημερίδα Κεφάλαιο, η λίστα των 12 μετοχών με ελκυστικές τιμές. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Επαναλαμβάνω την έκτακτη είδηση που ανέβασε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Έφυγε από τη ζωή ο καπετάν Γιάννης Κοπελίτης, κυρίες και

λίγο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο Πασόκ μαλλιά κουβάρια, κυρίες και κύριοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι πάει για αυτοδιάλυση. Βέβαια, Πολάκης θέλει να κρατήσει το μαγαζί ή ο παπάς τη σφραγίδα, ρε παιδί μου, να λένε ότι είναι αρχηγικό.

στο κόμμα Ελλήνων Νέα Αρχή. Κύριος Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο οποίος μας λέει ότι το Ελλήνων Νέα Αρχή, όπως έχετε καταλάβει από την ανάλυση των γεωπολιτικών γεγονότων αλλά και την ανάπτυξη του προγράμματός του, έχει μια μεγάλη ομάδα και ένα πολύ εκτεταμένο και σοβαρό δίκτυο πληροφοριών. Χθες λοιπόν ενημερώθηκε από αστυνομικές αρχές για τη σύλληψη του Μητροπολίτη Ναυκρατίδος Παντελεήμων στα Πετράλωνα, ενώ επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα σε άνδρες και γυναίκες. Η Εκκλησία λέει έχει βρωμήσει από ιεράρχες και κληρικούς πουλημένους στο σατανά. Θέλει κάθαρση και το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό μπορεί να το κάνει και σας το υπόσχεται ο συνταγματάρχης ότι θα γίνει στο 100% σε όλη την ιεραρχία της Εκκλησίας. Θα γεμίσουν οι φυλακές της Γιάρου με προδότες του Ιησού Χριστού, μπας και μετανοήσουν. Αλλιώς τους περιμένει ο πάτος της κολάσεως. Το ένα θα τους δώσει άπαξ αυτή τη δυνατότητα. Όσοι δεν θέλουν να μετανοήσουν, δεν απαιτείται να είναι τρόφιμοι των φυλακών και θα εφαρμοστεί άμεσα η θανατική ποινή. Χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διακρίσεις και χωρίς έλεος. Και για να πάμε στα πολιτικά, λέει ο συνταγματάρχης, σχολίασε την άρνηση παραπομπής του κυρίου Δημητριάδη σε επιτροπή της Βουλής για το Predator από τους Βελόπουλο και Νατσιό. Ο συνταγματάρχης σχολίασε πως αποδεικνύεται περίτρανα πως και οι δυο τους, και ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Νατσιός, είναι δεκανίκια του συστήματος και πλήρως ελεγχόμενοι από τις στοές και το παρακράτος της οικογένειας Μητσοτάκη. Ο λαός έχει συγχαθεί, λέει ο συνταγματάρχης, όλους αυτούς τους δίθεν πατριώτες και χριστιανοκάπηλους, και πλέον έρχεται κατά εκατοντάδες καθημερινά στο Ελλήνων Νέα Αρχή.

συνεχίζει ο κύριος Ανδρέας Καλογερόπουλος, η αγάπη των στελεχών του Ελλήνων Νέα Αρχή για την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια φαίνεται εμπράκτος με το καινοτόμο λεπτομερές και αναθεωρητικό πρόγραμμα του Ελλήνων Νέα Αρχή σε κάθε τομέα της ζωής του Έλληνα πολίτη. Και συνεχίζει ο κύριος Ανδρέας Καλογερόπουλος. Ο καιρός της κάθαρσης και της δικαιοσύνης του υψίστου έφτασε. Όσοι αισθάνεστε πολεμιστές, ελάτε με το Συνταγματάρχη και το Ελλήνων Νέα Αρχή για να γράψουμε ιστορία. Ιστορία γράφουν μόνο οι στρατιωτικοί, φίλοι των Κυκλάδων. Όλοι οι άλλοι απλά φυτοζωούν στο στάβλο με τις κοπριές. Ήρθε η ώρα να ξεβρωμίσουμε τις κοπριές παντού. Ελλάς ή Πέφρα, καταλήγει ο πρόεδρος του κινήματος Ελλήνων Νέα Αρχή, ο συνταγματάρχης ο κύριος Ανδρέας Καλογερόπουλος. Πάντως δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον κύριο Καλογερόπουλο. Αυτό που μπορώ να πω για τον κύριο Καλογερόπουλο είναι ότι έχει δίκτυο πληροφοριών και ότι αυτά που λέει τα κάνει. Τώρα ο καθένας κρίνει. Δημοκρατία έχουμε. Κύριος Καλογερόπουλος, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδίες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και στα χωριά. Μάλιστα τον έβλεπα σε κανάλι στο YouTube, στο δικό του το κανάλι, Ελλήνων Νέα Αρχή, που έλεγε ότι έχει κλείσει ψηφοδέλτια σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η δυσαρεστήδηση ο θάνατος του καπτάν Γιάννη Σκοπελίτη, ενός προσωπικού μου φίλου, κυρίες και κύριοι. Όπως φίλος ήταν και ο πατέρας του, μικρό παιδάκι ήμουνα, ο καπτάν Δημήτρης, που έπαιζε τρομερό βιολί. Και με τον καπετάν Δημήτρη και με τον καπετάν Γιάννη έχουμε κάνει κάτι γλέντια. Και στο κουφονίσι αλλά και στα κατά πολλά της αμοργού μας.

Επαναλαμβάνω, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης πληροφορηθεί στον θάνατο του καλού του φίλου του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, εξέφρασε μέσω του kikladeslive.gr και της Εμνής Τριανταφυλλίδου, του σταθμού μας και της εκπομπής μας του Καλημέρα Κυκλάδες, τα βαθιά του συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια για το θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη. Έχουμε και από το Δήμαρχο της Αμοργού, τον κύριο Λευτέρη Καραΐσκο. Κύριος Λευτέρης Καραΐσκος, μέσω του kikladeslive.gr, της Εμνής Τριανταφυλλίδου και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, εκφράζει τα βαθιά του συλληπιτήρια για το θάνατο του καπετάν.

για τα συλληπιτήρια του υπουργού και βουλευτή του Γιάννη του Βρούτση στο γιο του, σε όλη την οικογένεια Σκοπελίτη, για το θάνατο του καπτάν Γιάννη. Γιάννης ο Βρούτσης ήταν φίλος με τον καπετάν Γιάννη το Σκοπελίτη, είχαν στενή συνεργασία και πραγματικά ο Γιάννης ο Βρούτσης, αν και ήταν πολύ ευχαριστημένος που είναι στην ΙΟ και οι ωραίες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί, είναι συντετριμμένος μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του καπτάν Γιάννη. Η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και οι εργαζόμενοι στο kiklades.live.gr στέλνουν τα συλληπιτήριά τους στην οικογένεια του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, όπως και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ο κύριος Μιχάλης Μαρούλης, οικογένεια Μαρούλη και όλοι οι εργαζόμενοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Επίσης όλοι εδώ από τη ραδιοφωνία και το Καλημέρα Κυκλάδες στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του καπετάν

συλληπιτήρια στην οικογένεια του Καταγιάννη Σκοπελίτη. Έχουμε και από τη Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή μας φίλη την Κατερίνα Μονογιού. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, πληροφορηθήσα τον θάνατο του Καπεταγιάννη Σκοπελίτη, στέλνει τα θερμά της συλληπιτήρια στην οικογένειά του και αναφέρεται η Κατερίνα Μονογιού στην προσωπικότητα του Καπεταγιάννη Σκοπελίτη και στην προσφορά του στα νησιά.

και μια φίλη από τη Δονούσα. Ο καπετάν Γιάννης ήταν, μου λέει, ένας άνθρωπος της προσφοράς, όπως και ο πατέρας του. Με το πλοίο το Σκοπελίτης, και το πρώτο και το δεύτερο και τούτο έχουν προσφέρει πολλά, μου λέει, στα νησιάκια. Και πραγματικά όταν ακούσαμε την είδηση, μου λέει, που είπατε, στενοχωρηθήκαμε

συλληπιτήρια για το θάνατο του Καπτάν Γιάννη Σκοπελίτη, από το δήμαρχό μας, από το δήμαρχο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τον κύριο Δημήτρη Λιανό. Θερμά συλληπιτήρια επίσης και από τον αντιδήμαρχο τουρισμού και οικονομικών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τον κύριο Βαγγέλη Κατσέ.

0: ξένες.
1: Καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.
0: Όταν στα χέρια μου σε...
1: Να ευχαριστήσουμε τη Φραγκίσκα από Ερμού Πολυσύρου. Μια καλημέρα από τη χώρα της Τίνο, από τα παιδιά από το εργαστήριο του φούρνου του Μανέλα. Μας ακούνε και μας στέλνουν χωραΐτικες τίνιακες καλημέρες. Γιαγιά Φασκούλα από τη Μύκονο, μυκονιάτικες καλημέρες. Πλημμυρισμένο μου λέει το νησί της Μυκόνου με ξένους τουρίστες. Και ένας φίλος Αξώτης. Αξώτικες καλημέρες, καλό Σαββατοκύριακο, τα συλληπιτήρια μας για το θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη. Καπετάν Γιάννης μου λέει ήταν ένας άνθρωπος γεννημένος μέσα στη θάλασσα. Φιλάνθρωπος, είχε βοηθήσει πολύ κόσμο μου λέει. Και ιδίως στα μικρά νησιά και τις μικρές Κυκλάδες. Το άκουσα το σταθμό σας μου λέει ότι πέθανε και πραγματικά στενοχωρέθηκα.

συλληπιτήριά του για το θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη και από τον έπαρχό μας και καλό φίλο τον Γιάννη τον Μαργαρίτη, τον Μπούνι. Ο έπαρχος Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, Γιάννης Μαργαρίτης, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, του Καλημέρα Κυκλάδες και της Σεμνής Τριανταφυλλίδου και του kikladeslive.gr στέλνει τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη. Αυτά τον έπαρχό μας, τον Γιάννη τον Μαργαρίτη.

Μια καλημέρα έχουμε από το Δήμαρχο της Αμοργού, το Λευτέρη Καραΐσκο, τον οποίον και ευχαριστώ. Μόλις επικοινώνησε μαζί μας ο Δήμαρχος Αμοργού, ο Λευτέρης ο Καραΐσκος, ο οποίος εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια και μας ενημερώνει ότι θα υπάρξει ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Αμοργού για το θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη και η κηδεία θα γίνει αύριο το απόγευμα.

0: ευχαριστήσουμε μια πολύ καλή φίλη ακροάτρια από Μέλανες, για τις μελανιτικές καλημέρες της, και μια καλημέρα από την άουσα της Πάρου μας. Κυκλάδες.live.gr, διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το Κυκλάδες.live.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες.live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κερδί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. Το site που δίνει φωνή στη φωνή σου, δύναμη στη δύναμή σου, το site που ελέγχει την εξουσία.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Αφήστε μας τελευταία. Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
9: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και έπιπλα κουζίνας στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε πριν από λίγη ώρα στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Και η επίσκεψη αυτή του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού δεν είναι ένα μεμονωμένο πρωθυπουργικό ταξίδι. Είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των περιοδιών που έχουν αρχίσει να τρέχουν εδώ και λίγες μέρες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας το καθαρό σήμα ότι η πολιτική ζωή εισέρχεται πλέον σε μια μακρά αλλά πολύ δυνατή προεκλογική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Σμαραγδένιο νησί με πρόγραμμα που περιλαμβάνει επίσκεψη στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, στο Λιμένα, σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στα γραφεία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, συνάντηση με πολίτες στην πόλη και στη συνέχεια επίσκεψη στην Περβόλα, στη Μεσαιωνική πόλη. Το πολιτικό μήνυμα ωστόσο είναι ευρύτερο από το τοπικό πρόγραμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάλεξε τα νησιά του Αιγαίου για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία. Κινείται με όρους πολιτικής προετοιμασίας για την επόμενη μεγάλη αναμέτρηση. Οι περιοδίες στην επαρχία, η πανεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού, η ανάδειξη έργων και παρεμβάσεων, αλλά και η παράλληλη συζήτηση για την Ατζέντα 2030 δείχνουν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν ήδη πατήσει το κουμπί της εκκίνησης. Με άλλα λόγια, μπαίνουμε πια, αν δεν μπει

0: φίλια Μοριανή από Αθήνα, εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας για το θάνατο του κατά Γιάννη Σκοπελίτη. Ήτανε, μου λέει, ένας πολύ καλός άνθρωπος, βοηθούσε και την Αμοργό και το Κουφονίσι και όλες τις μικρές Κυκλάδες. Εμείς πάντοτε, μου λέει, θα τον θυμόμαστε με αγάπη. Όπως με αγάπη θυμόμαστε και το συγχωρεμένο τον πατέρα του.
1: Έλα, κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγείο.

0: ματιά στις αθλητικές ειδήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπήκαν με το δεξί στο παγκόσμιο κύπελο, κέρδισαν 4-1 την Παραγουάη.
1: Σ' αγγίζω και πονάω.
0: Σήμερα να πούμε ότι καταρχάς το Μουντιάλ 2026 άρχισε και καθυλώνει ήδη τους ποδοσφαιρόφιλους, με την τετράδα αγώνων που ακολουθεί να περιλαμβάνει την μονομαχία της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο έχει ανοίξει από το βράδυ της 5ης στην αυλαία του, με την ποδοσφαιρική δράση να αυξάνεται όσο περνούν οι μέρες. Σήμερα το βράδυ στις 10 παίρνουν σκυτάλι το Κατάρ και η Ελβετία που αναμετρώνται στο πλαίσιο του δευτέρου ομίλου, ενώ μία ώρα μετά από τα μεσάνυχτα στη μία θα λάβει χώρα η μονομαχία της πεντάκης παγκόσμιας πρωταθλήτριας με το Μαρόκο του Αγίου Μπελκάμπη για τον τρίτο όμιλο. Στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής είναι προγραμματισμένος ο αγώνας της ΑΕΤΗΣ με τη Σκωτία για τον τρίτο όμιλο, ενώ στις 7 το πρωί της Κυριακής θα διεξαχθεί το μάτς της Αυστραλίας με την Τουρκία.

έχουμε έξω το απόγευμα το Τζάμπολ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πέμπτο και τελευταίο τελικό. 6 το απόγευμα, σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 5 των τελικών της στοίχημα GBL. Ώρα στέψης για τη στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να μάχονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά για το πέμπτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Το μάτς μπορούμε να το δούμε στην F2 Sport. Οι δύο ομάδες εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους στα 4 προηγούμενα μάτς και όλα θα κριθούν σήμερα το απόγευμα στο Φαλιρί.

2-2 με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-2. Για το Παναθηναϊκό να πούμε ότι η συμμετοχή του Τζέντι Όσμαν θα κρυθεί την τελευταία στιγμή, ενώ ο Κώστας Λούκας δεν προπονήθηκε την παραμονή του μάτς, όπως και ο Νίκος Ραγκαβόπουλος.

0: να χόραψω μωρέ, δάι, δάι. Και η όσεβεντα στην καρδιά, επάει.
1: Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχο τουρισμού και οικονομικών, τον ακούραστο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλης Κατσαράς, ο οποίος σας πληροφορώ, δουλεύει τόσο πολύ που σπάνια αντιδήμαρχος δουλεύει, κυρίες και κύριοι.

Βαγγέλης Κατσαράς, να φανταστείτε ότι είναι οικογενειάρχης, έχει 4 παιδιά, έχει ξενοδοχείο, έχει την επιχείρησή του, έχει τις δουλειές του, έτσι. Γιατί πρέπει να ζήσει και τη γυναίκα του και τα 4 παιδιά του. Πέραν τούτο όμως, πέραν από τις επιχειρήσεις του, πέραν την οικογένειά του, είναι αντιδήμαρχος και δεν είναι απλά ένας αντιδήμαρχος με ένα, ξέρω εγώ, αντικείμενο. Ο Βαγγέλης ο Κατσαράς είναι δεξί χέρι του δημάρχου του Δημήτρη του Λιανού. Ο Βαγγέλης ο Κατσαράς είναι αντιδήμαρχος τουρισμού. Ο Βαγγέλης ο Κατσαράς είναι αντιδήμαρχος οικονομικών, είναι ο τσάρος της μαξιωτικής οικονομίας και όχι μόνο και των μικρών κυκλάδων. Έχει πολλές αρμοδιότητες. Αυτό τον καιρό με τα πάρκινγκ, κυρίες και κύριοι, τρέχει και δεν φτάνει. Τον βλέπουμε παντού τον Βαγγέλη τον Κατσαρά μαζί με τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας εδώ στη χώρα και καλό φίλο τον Μάκη τον Μαυρογιάννη. Καλημέρα πρόεδρε. Τα δημοτικά πάρκινγκ λοιπόν, τα οποία φτιάχνονται εδώ στη χώρα της Νάξου, και πρέπει να πούμε ένα μπράβο στη Δημοτική Αρχή, ένα μπράβο και στο Δημήτρη Τολιανό και ένα μπράβο και στο Μάκη τον Μαυρογιάννη, τον πρόεδρο της κοινότητας, αλλά και στον αντιδήμαρχο τον Βαγγέλη.

Και επίσης, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε διασύνδεση των δημοτικών πάρκινγκ με την συγκοινωνία, έτσι, με τα mini bus, κάτι που θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Για πρώτη φορά έχουμε λεωφορεία να πηγαίνουν και στο αεροδρόμιο της Νάξου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έρχεται ο άλλος στο αεροδρόμιο και να ξέρει ότι θα έχει λεωφορείο για να πάει στη χώρα ή όπου

Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ο δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Ολιανός, στην Αθήνα συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Δημήτρης Λιανός έθεσε το θέμα της επέκτασης του νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου, το οποίο συνεχίζεται, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την υγεία στην Άξο και στις μικρές Κυκλάδες. Συνάντηση λοιπόν του Δημάρχου του Δημήτρη του Λιανού με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.

0: Μαρούς.
1: Φίλος ακροατής από τη χώρα της Νάξου, ένα μεγάλο μπράβο στον αντιδήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Το θέμα των πάρκινγκ μου λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό και η διασύνδεση το πάρκινγκ με τα μινιμπάς θα λύσει το πρόβλημα. Αλλά συμφωνώ μαζί σας μου λέει και για το θέμα του αεροδρομίου που θα πηγαίνουν τα λεωφορεία και θα εξυπηρετείται ο κόσμος.

54 πρώτα λεπτά της ώρας. Και μια καλημέρα έχουμε από το νησί της Μήλου, από τον τέος δήμαρχο της Μήλου, τον Γεράσιμο το Δαμουλάκη. Γεράσιμος ο Δαμουλάκης μας ακούει στο ξενοδοχείο του στη Μήλο. Και αυτός ο φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης, τι άλλο να ακούσει, ραδιοφωνία Κυκλάδων και τριαντάφυλλο τριανταφυλλίδι ακούει. Γεράσιμος Δαμουλάκης μου λέει, είσαι παλικάρι και φωνή της δημοσιογραφίας, όλη Μήλο σε ακούει. Μου λέει, και ως όποιο νησί και να πας, τριανταφυλλίδι και καλημέρα και Κυκλάδων.

Πάμε λοιπόν σήμερα 13 Ιουνίου 2026. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε και στα μέσα του Ιούνιου, κυρίες και κύριοι. Καλοκαίρι 2026, Ιούνιος 2026, με ραδιοφωνία Κυκλάδων, με Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας. Θυμίζουμε, η εκπομπή μας μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ελεύθερες εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Μαρούλης, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux. Μαρούλης, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

σας ευχηθούμε ένα καλό, ένα ευχάριστο Σαββατοκυριακό. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στη Ρόδο λοιπόν. Καλώς ήρθες Πρωθυπουργέ μου στο Αιγαίο μας. Ο Υπουργός μας ο Γιάννης Οβρούτσης από την Ίω που βρίσκεται. Καλημέρα Υπουργέ μου. Ανήγγειλε έργα 2,5 εκατομμυρίων ευρώ αθλητικά έργα στην Ίω. Και η δυσάρεστη είδηση βέβαια, ο θάνατος του ιδιοκτήτη του Σκοπελίτη, του Καταγιάννη του Σκοπελίτη, μια μεγάλη προσωπικότητα που έχει φάει τις θάλασσες με το κουτάλι. Ο βουλευτής Κυκλάδων και υπουργός Γιάννης Βρούτσης, συντετριμμένος από το θάνατο του φίλου του, του Καπεταγιάννη του Σκοπελίτη. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Καταγιάννη Σκοπελίτη, από τη βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, από την Κατερίνα Τιμονογιού, από τον δήμαρχο της Αμοργού, τον Λευτέρη τον Καραΐσκο, από τον δήμαρχο της Νάξου, τον Δημήτρη τον Λιανό, τον αντιδήμαρχο και καλό μου φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, τον έπαρχο Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, τον Γιάννη τον Μαργαρίτη, από την ιδιοκτήτρια του kiklades.live.gr, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και τους εργαζόμενους στο site. Από τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τον Μιχάλη τον Μαρούλη και την οικογένεια Μαρούλη για τον Καταγιάννη τον Σκοπελίτη.

Κίνα και με Κίνα και με τάλα. Μια ακόμα εκπομπή, καλημέρα Κυκλάδες, έφτασε στο τέλος της. Μια εκπομπή που είχε και ευχάριστα, όπως τα νέα του Γιάννη Βρούτση από την Ίω, τα νέα αθλητικά έργα, την έλευση του Πρωθυπουργού στη Ρόδο, αλλά και τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του κατά Γιάννη Σκοπελίτη. Έτσι είναι η ζωή δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Από τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου και από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Καλό μπανάκι στην παραλία. Γεια και χαρά σας.

Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
2: Αλήθεια.
3: Δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, βαρέθηκα τα

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλις, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: μαζί.
1: Κάζει.
0: Κι όλο σε κοιτάζω, καθώς παίρνω ανοιχτά τη στροφή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
4: Αλόμα παγωτά, 3 λίτρα, 7,98. Μακεδονικό ταχύνι με κακάο, 3,29. Λευκό τυρί δοχείο, 5,40. Τράτα τόνος, 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο, 4,69. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Ιουνίου, σαν σήμερα, 323 π.Χ. πεθαίνει στη Βαβυλωνία από υψηλό πυρετό ο Μέγας Αλέξανδρος. 1930, 22 κάτοικοι της Χιάτης Τασσερών χάνουν τη ζωή τους από χαλαζόπτωση. 1969, θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της Ελλάδας. 1988, ο Τούρκος πρωθυπουργός Τουρκού Τοζάλ επισκέπτεται την Αθήνα μετά τη συνάντηση του Νταβός. 1999, η Νέα Δημοκρατία επικρατεί στις ευρωεκλογές με ποσοστό 36%, ενώ το Πασόκ ακολουθεί με ποσοστό 32,9%. 2004, η Νέα Δημοκρατία επικρατεί στις ευρωεκλογές με ποσοστό 43%. Το Πασόκ βρέθηκε 9 ποσοστιαίες μονάδες πιο κάτω, στο 34,03%.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Ιουνίου, σαν σήμερα, 323 π.Χ. πεθαίνει στη Βαβυλωνία από υψηλό πυρετό ο Μέγας Αλέξανδρος. 1930, 22 κάτοικοι της Χιάτης Τασσερών χάνουν τη ζωή τους από χαλαζόπτωση. 1969, θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της Ελλάδας. 1988, ο Τούρκος πρωθυπουργός Τουργού Τοζάλ επισκέπτεται την Αθήνα μετά τη συνάντηση του Νταβός. 1999, η Νέα Δημοκρατία επικρατεί στις ευρωεκλογές με ποσοστό 36%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με ποσοστό 32,9%. 2004, η Νέα Δημοκρατία επικρατεί στις ευρωεκλογές με ποσοστό 43%. Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε 9 ποσοστιαίες μονάδες πιο κάτω, στο 34,03%.
2: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Αλόμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
3: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων. 45 μεζούρες. 4,95. HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα. 50+. 9,98. Απλόστρα αλουμινίου. 18 μέτρα. 15,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίσεις σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
5: Αλόμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχύνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69.
6: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς. Στράιξ στις χαμηλές τιμές.
3: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 4,95. HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα 50+ 9,98. Απλόστρα αλουμινίου 18 μέτρα 15,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Αλόμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69.
5: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Ιουνίου, σαν σήμερα, 323 π.Χ. Πεθαίνει στη Βαβυλωνία από υψηλό πυρετό ο Μέγας Αλέξανδρος. 1930, 22 κάτοικοι της Χιάτης Τασσερών χάνουν τη ζωή τους από χαλαζόπτωση. 1969, θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της Ελλάδας. 1988, ο Τούρκος πρωθυπουργός Τουργούτο Ζάλ επισκέπτεται την Αθήνα μετά τη συνάντηση του Νταβός. 1999, η Νέα Δημοκρατία επικρατεί στις ευρωεκλογές με ποσοστό 36%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με ποσοστό 32,9%. 2004, η Νέα Δημοκρατία επικρατεί στις ευρωεκλογές με ποσοστό 43%. Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε 9 ποσοστιαίες μονάδες πιο κάτω, στο 34,03%.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
3: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, 4,95. HD Color, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα, 50+, 9,98. Απλόστρα αλουμινίου, 18 μέτρα, 15,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδο. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
3: Αλόμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
4: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων. 45 μεζούρες. 4,95. HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα. 50+. 9,98. Απλόστρα αλουμινίου. 18 μέτρα. 15,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: κλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον ώμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά.

μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.